Και εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Και εγώ ψοπάω για βλέπια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφάμα με την κιθάρα σου.

βλέπει για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Λέω ψωπάω για βλέπει για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.